Συνδική σχεδόν φωτός απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηριδισμού και τι σε βλέπω φίλε εμάτινη σκιά ενός ρυθμού είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς είτε βρεθείς σε αφωνία συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.